0: Πρώτα. Πρώτα.
1: Η Μόρα από Μλάτι.
2: Τβόι ή Μόι Ράδιο.
1: Ράδιο Σάλομον.
2: Να η λείψα από Μλάτι.